Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Α94κομέτα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: They tore it down. It's not there no more. They really ruined it.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7.

0: κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αλφα 94,7.
2: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Κάπως έτσι και ξεκίνησε η εκπομπή μας. Ελένη Μανουσάκη, για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Ιούλιο που σιγά σιγά μας εγκαταλείπει, και βέβαια εμείς ονειρευόμαστε το φθινόπωρο. Να σου θυμίσω ότι ναι, εγώ ονειρεύομαι το φθινόπωρο γιατί δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Έτσι τα έχουμε πει αυτά. Δεν μπορώ τη ζέστη και τάξη, πόσο πια να πας διακοπές. Για μένα οι καλύτεροι μήνες, παιδιά, είναι οι μήνες που έχουν ωραίες θερμοκρασίες. Και ποια οι μήνες αυτοί είναι? Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Απρίλιος, Μάιος. Δεν θα το βάλω τον Ιούνιο, αν και φέτος ήταν μια χαρά μήνας. Λοιπόν, εγώ σου θυμίζω ότι έχουμε θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα. Θα τις έχουμε μέχρι και 31 Αυγούστου. Και αν είσαι σε mood αγορών και σε mood οργάνωσης διακοπών, μπορείς να πας, να τα πάρεις, να τσεκάρεις και μία και δύο και τρεις φορές τις εκπτώσεις, να τσεκάρεις και μία και δύο και τρεις φορές τα ρούχα. Θερινές εκπτώσεις λοιπόν στα καταστήματα μέχρι και 31 Αυγούστου, πέφτει Δευτέρα, σου λέω απλά, στο θυμίζω.

Θέλω και αυτό το καλοκαίρι να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Το καλοκαίρι γενικότερα, δεν ξέρω, εμένα μου βγαίνει και μία έξτρα κούραση από το χειμώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό να προσέχουμε την διατροφή μας, να καταναλώνουμε και το καλοκαίρι ισορροπημένα γεύματα. Κάποιοι παχαίνουμε το καλοκαίρι ίσως γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε το τσιμπολόγημα. Έχει το νου σου. Έχουμε λοιπόν κάποιες υγιεινές συνήθειες για καλύτερη υγεία του καλοκαιριού. Καταναλώνουμε ισορροπημένα γεύματα, πολλά φρούτα, πολύ πολύ νερό. Κοιμόμαστε 7 με 9 ώρες. Δεν πας στο νησί, δεν πας διακοπές για να κοιμάσαι ελάχιστα. Αυτό το κάνουμε το χειμώνα. Μην το κάνουμε και το καλοκαίρι. Πίνουμε πάρα πολύ νερό. Κάνουμε ασκήσεις, κολυμπάμε, πάμε πισίνα. Μπορούμε στο νησί να περπατάμε, που είναι και πάρα πολύ ωραία. Παρατάμε και το κινητό, περιορίζουμε το χρόνο μας σε οθόνες, τρώμε πάρα πολλά λαχανικά σε κάθε γεύμα, μειώνουμε τα πολλά γλυκά, μόνο παγωτό επιτρέπω. Και εννοείται, παιδιά, ότι το καλοκαίρι βρίσκουμε χρόνο για εμάς, για να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Η ζωή είναι ωραία, μην το ξεχνάς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, και επειδή λίγο πριν έκλειζα με αυτή την ατάκα, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία όταν χαμογελάς, όταν έχεις ευγνωμοσύνη. Η ζωή είναι ωραία όταν αγαπάς, όταν κολυμπάς, όταν είσαι στο μέρος που αγαπάς. Η ζωή είναι ωραία όταν μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου για ένα χάδι, όταν δίνεις ή παίρνεις αγκαλιά. Η ζωή είναι πολύ ωραία όταν δεν έχεις απελπισία, όταν έχεις ευγνωμοσύνη, όταν γράφεις ημερολόγιο και μπορείς να εκφράζεις αυτά που νιώθεις. Όταν χαμογελάς γιατί ο ήλιος λάμπει, είτε αυτό είναι Ανατολή, είτε αυτό είναι Δύση. Η ζωή είναι ωραία γιατί τραγουδάμε, αγαπάμε τις μουσικές μας, ακούμε το ραδιόφωνο μας, κανονίζουμε τις διακοπές μας, πάμε τις βόλτες μας, τρώμε το παγωτό μας. Η ζωή είναι ωραία όταν σου λέει ο αγαπημένος ή αγαπημένη σου καλημέρα. Και τέλος, η ζωή είναι ωραία γιατί πραγματικά το πιστεύουμε. Και αν δεν είναι ωραία, την φτιάχνουμε εμείς, γιατί τα πάντα είναι στο μυαλό και είναι και στο χέρι μας. Σε λίγο σου έχω ερωτικές προβλέψεις καλοκαιριού, μην τις χάσεις, παρακαλώ.

0: Άκου λοιπόν.
1: Αλφα 94,7.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλή στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό.

0: ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αλφα 94,7.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και σου έχω καλοκαιρινές ερωτικές προβλέψεις 2026.

Κριός, το καλοκαίρι αυτό σου φέρνει πάρα πολύ φλερτ και νέες γνωριμίες. Σταύρος, η καρδιά σου ζητάει ασφάλεια και το σύμπαν σε ακούει. Μία σχέση δυναμώνει ή κάποιος τώρα μπαίνει σοβαρά στη ζωή σου. Δίδυμη, επικοινωνία φλερτ και καλοκαιρινές περιπέτειες. Ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Καρκίνος, το καλοκαίρι σε βρίσκει πιο συναισθηματικά έτοιμο για βαθιά σύνδεση. Αφέσου στο συνέστημα. Λέων, είσαι ακαταμάχητος και το ξέρεις. Το φλερτ σου χτυπά την πόρτα και μία νέα σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και για το χειμώνα. Παρθένος, άφησε τον έλεγχο για μια φορά στη ζωή σου αυτό το καλοκαίρι και ζήσε το συνέστημα. Έρχονται νέες γνωριμίες, ωραία συναισθήματα. Μια γνωριμία μέσα από φίλους μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ αληθινό. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγο. Ερωτικές καλοκαιρινές προβλέψεις 2026.

0: Πάλι!
1: Τι θα λύσει να ολοκληρώσουμε τις καλοκαιρινές μας ερωτικές προβλέψεις για το καλοκαίρι το φετινό. Είπα τα κρυάρια, είπα τους σταύρους, είπα τους διδύμους, τους καρκίνους, τους λέοντες, τους παρθένους. Πάμε στους ζυγούς. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν τον περιμένεις. Ισορροπία μεταξύ καρδιάς και λογικής. Έρχεσαι πολύ πιο κοντά στην ευτυχία και αν έχεις ήδη σχέση, κάτι πολύ καλό γεννιέται. Σκορπιός, πάθος, έλξη και μυστήριο. Μία σχέση γίνεται πιο βαθιά, πιο όρημη, ή μία νεανόρημία τώρα μπορεί να σε αναστατώσει, αλλά έχει προοπτική. Τοξότης, έρωτας και περιπέτεια πάνε μαζί. Ένα ταξίδι, μία αυθόρμητη απόφαση σε φέρνει κοντά σε κάποιον ξεχωριστό, ξεχωριστή. Εγώ καιρός, ανοίγεσαι περισσότερο συναισθηματικά και αυτό σε ανταμείβει. Μία σχέση κτίζεται πάνω τώρα σε πολύ γερά θεμέλια. Τον είπαμε τον εγώ καιρό, καλά, γιατί να τον ξαναπώ. Η εγώ καιρό μια χαρά είναι. Πάμε στους υδροχόους. Ελευθερία, φλερτ και νέες εμπειρίες. Ένα πρόσμενο άτομο μπορεί τώρα να κερδίσει την καρδιά σου. Ιχθύς, ρομαντισμός και όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, να περνάμε όμως.

Ελένη Μανουσάκη, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν ξέρω αν σε πιάνει και εσένα να θέλει συνέχεια γλυκό. Βέβαια, να ξέρεις ότι ζάχαρη θέλει ζάχαρη, γι' αυτό πρέπει να μπει ένα μέτρο. Αλλά θα σου δώσω κάποιους πιθανούς λόγους που εσύ δεν έχεις σκεφτεί. Θέλεις γλυκό λοιπόν, ίσως γιατί δεν κοιμάσαι αρκετά. Θέλεις γλυκό γιατί δεν πίνεις πάρα πολύ νερό. Θέλεις γλυκό γιατί χρησιμοποιείς το φαγητό ως ανταμοιβή, το λεγόμενο συναισθηματικό φαγητό. Άρα μετά το αλμυρό θέλεις οπωσδήποτε γλυκό γιατί μπορεί να νιώθεις άγχος. Όταν λοιπόν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν πίνουμε πολύ νερό, δεν ενυδατωνόμαστε, έχουμε και άγχος, η λύση είναι ανοίγω το ψυγείο και ό,τι βρω σε γλυκό το κατασπαράζω. Δεν πρέπει να παραλείπουμε γεύματα για να μην πεινάμε και τέλος χρειαζόμαστε πρωτεΐνη γιατί όταν έχουμε πρωτεΐνη στα γεύματά μας δεν θέλουμε γλυκό, παρατήρησέ το. Δοκίμασε πρωτεΐνη, δοκίμασε κοτόπουλο, κρέας, αυγό και θα με θυμηθείς. Και πάρα πολύ κότατς, παρακαλώ.

0: έτσι.
1: Αλφα 94,7.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Έχω πάλι τηλεοπτικά νέα να σου πω. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο Αντένα σχεδιάζει την επιστροφή του Dancing with the Stars, έχοντας βέβαια εναλλακτική επιλογή το So You Think You Can Dance. Τελικά προτιμήθηκε η αρχική ως πιο ασφαλής και πιο ακριβή επιλογή και φυσικά, όπως ήταν λογικό, η παρουσίαση θα δοθεί στη Ζέτα Μακρυπούλια, που αγαπάμε, που λατρεύουμε, που είναι ξεχωριστή και λαμπερή, και ήταν και η πρώτη παρουσιάστρια του πολύ πετυχημένου μουσικού σοου στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που διαβάζουμε, το Dancing with the Stars θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν, πιθανότατα δηλαδή το Φεβρουάριο, αφού ο πρώτος μήνας του χρόνου θεωρείται πολύ μουδιασμένος εμπορικά, κλασικά και διαχρονικά. Άρα οι άνθρωποι του Αντένα δεν έχουν προσεγγίσει ακόμα υποψήφιους παίκτες, είναι πολύ νωρίς, ενώ θα υπάρξουν βέβαια και εκπλήξεις στα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής. Επίσης, μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν προβληθεί και τα υπόλοιπα 5 επεισόδια του Moments, της πολύ ωραίας έκπληξης που έχει ετοιμάσει η Ζέτα Μακρυπούλια, οπότε έχουμε να δούμε πολλά. Επίσης, Ζέτα Μακρυπούλια, όλα δείχνουν πως το ρουκ-ζουκ, μετά τα έντονα σημάδια κόπωσης που παρουσίασε φέτος, θα μεταφερθεί στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με μεγαλύτερη όμως διάρκεια.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να προτείνουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μετά τη δουλειά για να νιώθουμε ζωντανοί. Όχι, μετά τη δουλειά δεν θα πας στο σπίτι. Αφιέρωσε μία ώρα για να κτίσεις κάτι δικό σου. Ακόμα και 60 λεπτά να το κάνεις την ημέρα έχουν αθρηστικό αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι. Κούνα το σώμα σου μετά τη δουλειά. Μπορείς να έχεις και μαγιό στο αυτοκίνητο και να πας για μπάνιο, να πας μια τεράστια βόλτα, να κάνεις πιλάτες reformer που κάνω εγώ, προπόνηση, διατάσεις. Ακόμα και 15 λεπτά άσκηση στο σπίτι μετράνε. Άκου κάτι που σου μαθαίνει κάτι νέο. Τα podcast κάνουν εξαιρετική δουλειά και χωράνε εύκολα στο χρόνο σου, γιατί μπορείς να τα ακούσεις και στο αυτοκίνητο ή μπορείς να τα ακούσεις στο σπίτι κάνοντας καμιά δουλειά. Ετοίμασε το αύριο από απόψε. Οργάνωσε το πρωινό σου, διάλεξε τα ρούχα σου, πάρε αποφάσεις από το βράδυ, μπες στην επόμενη μέρα προετοιμασμένος, προετοιμασμένη. Και τέλος, κλείσε τη μέρα μαθαίνοντας και όχι κάνοντας ατέλειωτο scroll. Διάβασε ή κατανάλωσε κάτι χρήσιμο αντί να χαζεύεις τις ζωές των άλλων στο Instagram ή στο Facebook.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να περάσουμε καλά, να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι κάτι διαφορετικό, όχι μόνο θερινό σινεμά. Μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο road trip, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Νομίζω ότι η επαφή με τη θάλασσα θα μας ηρεμήσει. Μπορούμε να βλέπουμε πολλά πολλά ηλιοβασιλέματα. Και άκου τι θα σου πω, να ξυπνάς λίγο νωρίτερα, ναι, λίγο νωρίτερα, για να βλέπεις την Ανατολή. Νομίζω ότι είναι το πιο τέλειο. Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο να ξεκουραστεί, να απολαύσει μικρές χαρές που ούτε καν φαντάζεσαι. Μαγείρευε εσύ με το δικό σου το χρόνο, με το δικό σου ραδιοφόνο να παίζει. Μαγείρευε τις αγαπημένες σου συνταγές. Μπορείς να καλείς το σπίτι κόσμο που πολύ πολύ αγαπάς, να βγαίνεις για καφέ μετά τη δουλειά, να απολαμβάνεις ένα διαφορετικό καλοκαίρι και να προετοιμάζεσαι καλύτερα για το αύριο. Και αν δεν πας διακοπές, δεν θέλω καθόλου να μου στεναχωριέσαι. Θα περάσεις καλά όπου κι αν είσαι. Το πιο σημαντικό, να δεις με ποιον θα είσαι.

0: Α 94,7.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
0: Αλφα 94,7.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Από το 1977 στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: νύχτα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη, και να σου πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2026 τίθεται σε ισχύ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά φέρνει πολλές αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομιές, αλλά και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Οι νέες διατάξεις επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στην διαχείριση των κληρονομικών τους υποθέσεων. Μέσα λοιπόν από το Σεπτέμβριο, στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές που θα έχουν να κάνουν με τις κληρονομιές. Θα έχουμε και νεότερα, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, φυσικά δεν το συζητώ. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, και ό,τι είναι νεότερο θα το συζητάμε, θα το κουβεντιάζουμε και θα ενημερωνόμαστε ακόμη και τώρα που είναι καλοκαίρι.
1: Μη μου λες μεγάλα λόγια και ό,τι δήθεν με

Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα και πάμε να δούμε κάποιες τροφές που βοηθούν πάρα πολύ τον ύπνο μας. Δεν ξέρω αν έχεις αϋπνίες. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι και με αυτή τη ζέστη είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τροφές που μας κάνουν νάνι για πλάκα. Όπως είναι το ακτινίδι, όπως είναι η βρώμη, όπως είναι τα κεράσια. Το βούτυρο αμυγδάλου, παιδιά, χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Το λευκό ρύζι, το χαμομηλάκι μας εννοείται. Προσοχή, το τσάι έχει καφεΐνη, οπότε μην πιεις τσάι μετά τις 8 το βράδυ νομίζοντας ότι θα χαλαρώσεις και ότι θα κοιμηθείς. Όχι, καλύτερα χαμομήλι, βρώμη όπως είπα, πολλά πολλά κεράσια. Τα κεράσια είναι κενόστιμα, δεν παχαίνουν και προκαλούν και υπνηλία. Μαγειρεμένο σπανάκι, ωραίο. Καλά, δεν είναι ανάγκη να φας σπανακόπιτο όλο το ταψί πριν κοιμηθείς. Και τέλος το γιαούρτι που έχει και πάρα πολύ πρωτεΐνη και σπόρι κολοκύθας. Ξαναλέω, τροφές που υποστηρίζουν τον ύπνο, σπόρι κολοκύθας, μαγειρεμένο σπανάκι, κεράσια, βούτυρο αμυγδάλου, χαμομήλι, λευκό ρύζι και ακτινίδιο.

μαζί. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε, ελάχιστα λεπτά πριν σας αφήσω, λίγο πριν δηλαδή σας ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, να προσέχετε, να αγαπάτε, να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Βεβαίως έχω και άλλα τηλεοπτικά νέα να σας πω, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά... Θα σου πω, άντε θα σου πω στο τέλος. Δύο νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους στο νέο κύκλο του IQ160 που έρχεται στο Star την ερχόμενη σεζόν. Το ξαναείπα, το ξέρω, αλλά προστίθενται η Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, εξαιρετική η Νικολέτα, την έχουμε δει και στον Παπάς Αγαπώ σε ρόλο ψυχολόγου, την είχαμε δει και στα παιχνίδια εκδίκησης, εξαιρετική. Λοιπόν, η Νικολέτα θα προσθεθεί στο νέο κύκλο IQ 160, έρχεται για να υποδηθεί την πρώην σύζυγο του πατέρα της Πινελόπης, δηλαδή της Μαράγδας Καρύδη, ενώ έρχεται και η Ελευθερία Κοντογιώργη, η οποία θα εμφανιστεί ως σύντροφος του Γιώργου Βλαστού, του υπέροχου αυτού ήρωα που ερμηνεύει ο Ηλίας Μουλάς. Φιλιά πάρα πάρα πάρα πολλά, να προσέχετε, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.

0: Αλφα 94,7.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670 22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Τα Σαββατοκύριακα είναι

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας, να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε λοιπόν. Μόλις ανοίξαμε και σας περιμένουμε με λίγα λόγια και πολλά τραγούδια. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και πάντα κοντά σας για 2 ώρες αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η Βίκη Χατζάκη.

Μας αρέσουν αυτά τα κύματα της θάλασσας, όχι τα ανθρώπινα κύματα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αυτό με το gaslighting και όλα τα σχετικά που έχουν αποκτήσει και ονοματεπώνυμο. Και βλέπουμε τους διάφορους ψυχολόγους στα social media να τα εξηγούν κιόλας και να μας μαθαίνουν πώς γίνονται και πώς λέγονται. Εντάξει, με ξεπερνάει και λίγο. Καλό είναι να μην τα ξέρουμε καν, να μην υπάρχουν καν. Τα κύματα είναι μόνο για τις θάλασσες και για τους ρεκ. Έλα, αυτό που μόλις ακούσαμε.

Και ο Πάνος Μουζουράκης την εντύπωση για κύμα μου έδινε, η αλήθεια είναι, πριν από μερικά χρόνια, αλλά άλλαξε. Πάμε να τον ακούσουμε μαζί με τον Μανώλη Φάμελο τώρα.

0: Όπα, κάτσε να πάρω μια δόση αργιάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος κάνει την εγγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος κάνει την εγγραφή σου τώρα.

πώς γίνεται να περιμένουμε τόσο καιρό να πάμε διακοπές και όταν πηγαίνουμε τελικά σε ένα λεπτό να έχουν τελειώσει κιόλας. Μήπως τελικά το μυστικό είναι στο να έχεις κάτι όμορφο να περιμένεις. Εύχομαι όλοι να είστε κάπου ωραία, ακόμα και αν είστε στη βάση σας. Δεν έχει σημασία, παντού υπάρχουν όμορφες παραλίες και όταν λίγο αραιώνει ο κόσμος είναι και ακόμα καλύτερα. Εμένα οι δικές μου αγαπημένες ώρες για παραλία είναι πολύ πρωί, τύπου 7, και μη σου πω και αντίστοιχα το βράδυ, τέτοια ώρα τώρα το καλοκαίρι.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι και αυτός είναι ο Ζαφ. Και τώρα αυτό που θα πω είναι μακάβριο, το ξέρω, όμως αξίζει να το ακούσετε. Και να αναρωτηθείτε αν μπορούσατε θα το κάνατε. Εγώ σε καμία περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι πάνω από 650 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ψήξης, περιμένοντας να επανέλθουν στη ζωή με την τεχνολογία του μέλλοντος. Μα ποιο μέλλον, όταν όλοι οι δικοί σου, όλοι οι γνωστοί σου, οι φίλοι, η οικογένειά σου έχουν γίνει παρελθόν? Τι νόημα έχει τότε, αναρωτιέμαι.

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Και δεν πειράζει κιόλας που δεν κέρδισε ο Ακύλας. Ο Ακύλας που τον γνωρίσαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με όλο αυτό που έγινε. Ένα παιδί που ξεκίνησε από καλλιτέχνη του δρόμου και άγγιξε το όνειρό μου, το όνειρό του. Το ευχόμαστε τα καλύτερα και για το μέλλον. Η Eurovision δεν είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στη ζωή. Εννοείται, όπως και οι Πανελλήνιες που βγήκαν οι βάσεις αυτές τις μέρες. Παιδιά, έτσι δεν πάει. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές τα όνειρά μας αλλάζουν στο δρόμο και είναι ok. Και μη σου πω και καλύτερα.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Τα παιδιά μιλούν. Ακούστε τα.
3: Μπαμπά, μην περνάς στο κόκκινο. Μαμά, μην μιλάς στο κινητό.
4: Παιδιά, φορέστε τη ζώνη σας στο αυτοκίνητο.
5: Παππού, μην τρέχεις και μην πίνεις όταν οδηγείς.
6: Μην παραβιάσετε τον κόκ.
7: Μαμά, μπαμπά, πώς θα μεγαλώσω τώρα. Τώρα μόνη μου.
2: Ας μην αφήσουμε άλλα παιδιά να μεγαλώσουν μόνα τους.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
10: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων. Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
1: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το. Αλφα 94,7.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, και θα έλεγα μάλιστα χέρια χωρίς κινητό, χωρίς όλη αυτή την τεχνολογία, όλες αυτές τις οθόνες που μας έχουν πάρει το κεφάλι. Θα έλεγα στην περίοδο των διακοπών μας, αν είναι δυνατόν να μην δουν τα μάτια μας καμία οθόνη, ούτε καν τηλεόραση, ούτε τίποτα που υποτίθεται ότι μας ξεκουράζει και μας χαλαρώνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αυτό το τραγούδι ούτως ή άλλως που ήδη έχει ξεκινήσει ακούγεται πάρα πολύ ωραία και με τα μάτια κλειστά.

0: Τελευταία, σαν κάτι να μας έχει πιάσει, ειδικά εμάς τις γυναίκες, και να ρωτάμε για λογαριασμούς, τι χρωστάμε και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Λοιπόν, και φτάνοντας τώρα στο τέλος του τρίτου μας σημείου, ξέρετε, έχουμε την Ξένια Κούρτογλου. Κάποιες συμβουλές όταν νιώθουμε εξαρτημένοι. Εξαρτημένοι από ποιον, από τι, θα μας πει τώρα η Ξένια μας. Πολύ σύντομο break και πάλι μαζί με τη Βίκη Χατζάκη. Για το τελευταίο ημίωρο εδώ, πάντα παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση.
1: Από τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες, συχνά διαπιστώνω πως πολλοί νιώθουν δυστυχισμένοι και εγκλωβισμένοι, γιατί παραδίδουν τον έλεγχο και την ποιότητα της ζωής τους σε κάποιες που ονομάζω δυνάμεις ελέγχου και νιώθουν αδύναμοι, εξαρτημένοι και τελματωμένοι. Γι' αυτό θα τις παρουσιάσω προτείνοντας σε όλους σας, αν κάποιες από αυτές τις δυνάμεις νιώθετε πως έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και στη δική σας ζωή, να φροντίσετε να απαλλαχθείτε. Στο νούμερο 1 είναι η δύναμη των σχέσεων με τους άλλους. Όλοι έχουμε την ανάγκη καλών σχέσεων και ουσιαστικής σύνδεσης με τους άλλους, όμως δεν πρέπει να αφήνουμε αυτές τις σχέσεις να μας καθορίζουν ή να εξαρτάται η προσωπική μας ευτυχία από αυτές και κυρίως από τους άλλους. Γι' αυτό εξετάστε τις σημαντικές για σας σχέσεις και αναρωτηθείτε σε ποιο βαθμό οι σχέσεις αυτές σας καθορίζουν ή εσείς καθορίζετε αυτές τις σχέσεις. Στο νούμερο 2, η δύναμη του χρήματος. Σίγουρα τα χρήματα είναι κάτι που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, να δημιουργήσουμε, να εξασφαλίσουμε κάποια στάνταρ ποιότητα στη ζωή μας. Όμως, αν φτάσουν τα χρήματα να γίνουν καθοριστικό, πρωταρχικό κριτήριο στις επιλογές και στις αποφάσεις μας, τότε η δύναμη που ασκούν στη ζωή μας γίνεται επικίνδυνη. Αναρωτηθείτε, πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα στη ζωή σας σαν αυτοσκοπός, σαν κριτήριο επιλογής για τη δουλειά ή τη σχέση σας. Και αναθεωρήστε, αν δείτε πως η σημαντικότητα του χρήματος στη ζωή σας είναι τέτοια που μπορεί να καταλήγει σε εξάρτηση ή να σας οδηγεί σε απώλεια άλλων πολύτιμων πραγμάτων και αξιών. Στο νούμερο 3, η δύναμη των περιοριστικών πεπιθήσεων. Σε όλους μας έχουν ενσταλλαχθεί από πολύ μικρή ηλικία κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις που διαμορφώνουν την αυτοεικόνα μας και τις απόψεις μας για τα βασικά θέματα της ζωής. Οι πεπιθήσεις είναι σκέψεις που καταλήγουν να θεμελιώνονται σαν αδιάσυστες αλήθειες, και όμως δεν είναι. Αν κάποιες πεπιθήσεις που κουβαλάτε από παιδιά σας περιορίζουν και διαμορφώνουν τις επιλογές σας στο τώρα, ανατρέψτε τις. Αναζητήστε παραδείγματα που δείχνουν το αντίθετο και επιστρατεύστε την εσωτερική σας δύναμη, ξεκλειδώνοντας το δυναμικό σας. Στο νούμερο 4, η δύναμη της γνώμης των άλλων. Το τι θα πουν οι άλλοι είναι κάτι που επηρεάζει τις αποφάσεις, τις επιλογές και τις συμπεριφορές πάρα πολλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα να καταλήγει να διαμορφώνει τη ζωή τους. Αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, αλλάξτε το τώρα. Αξιολογήστε πόσο πραγματικά σας επηρεάζει η άποψη των άλλων και ξεκινήστε ένα ταξίδι ορίμανσης που σας πηγαίνει από τον έτερο προσδιορισμό στον αυτοπροσδιορισμό. Και στο νούμερο 5, η δύναμη των εμπειριών του παρελθόντος. Είναι λογικό αυτά που έχετε ζήσει στο παρελθόν να σας επηρεάζουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως το παρελθόν μπορεί να καθορίσει το μέλλον, εκτός αν εσείς το επιτρέψετε ή αν κάνετε τις ίδιες αποτυχημένες επιλογές και περιμένετε διαφορετικά αποτελέσματα στο τώρα και στο μέλλον. Κρατήστε τα μαθήματα που σας δίνουν οι εμπειρίες σας, αλλά μην τις αφήνετε να σας καθορίζουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Αλφα 94,7.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Με λισότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
7: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στο

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Νομίζω πιο καλοκαιρινός κύκλος από τον Χάρη Βαρθακούρη. Ένα τραγούδι που είχαμε μάθει βέβαια από τον Γιάννη Πάριο, τον πατέρα του. Μία έτσι ιδιαίτερη διασκευή, αλλά ένα τραγούδι που ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι πραγματικά ήσυχο. Ούτε εμείς όταν τα ακούμε.

Με βιολί και με μαντήλι, με καμπάνες και με τι άλλο, με καρπούζι, ίσως και με φέτα. Με θάλασσες, με ξαπλώστρες, με όλα αυτά που σκηνοθετούν το τέλειο καλοκαίρι για τον καθένα ξεχωριστά.

Αυτά, αυτά τα καλοκαιρινά φεγγάρια, αυτά είναι για όλα και εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου που τα βλέπετε, τα νιώθετε και σας αφήνουν όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα βράδια του καλοκαιριού που όσο κουρασμένος κι αν είσαι δεν θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι ή στο δωμάτιο αν είσαι διακοπές. Όπου κι αν είσαι λοιπόν να περνάς όμορφα, αυτή ήταν η εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Όλες εποχές του χρόνου, όλες θερμοκρασίες, εδώ είμαστε 2 ώρες πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά φιλιά για την ώρα, να περνάτε όλοι καλά.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: 60 λεπτά με ελληνική μουσική. Όλες οι νέες επιτυχίες.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
2: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί στην καρδιά του καλοκαιριού. 29η εβδομάδα, περίοδος 19 με 26 Ιουλίου. Ποια ήταν τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια τις προηγούμενες μέρες, αυτά που ακούει όλος ο κόσμος. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης. Σου παρουσιάζω το Top 20. Η εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα πρωτοξεκίνησε το 1991 και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με άλλον αέρα, τον αέρα των FM. Όπως πάντα με τη διαδικασία της αντίστροφης μέτρησης από το 20 μέχρι το νούμερο 1 ακούμε ένα-ένα τα τραγούδια μας. Νούμερο 20. Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα.

0: τι κάνεις.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος 13 με 19 Ιουλίου, 21η εβδομάδα. Νούμερο 17, Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
7: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος 13 με 19 Ιουλίου, 21η εβδομάδα. 5 θέσεις ανόδου στο 15, ένοχο κορμί Νίκος Οικονομόπουλος.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια περίοδος 13 με 19 Ιουλίου, 21η εβδομάδα. Νούμερο 12. Καντάδα Απών.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος 13 με 19 Ιουλίου, 21η εβδομάδα. Νούμερο 10, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος 13 με 19 Ιουλίου, 21η εβδομάδα. Νούμερο 8. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
1: 7η θέση. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Ακούστα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Νούμερο 6. Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris. Έχεις επιχείρηση? Θες

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Νούμερο 4. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια περίοδος 13 με 19 Ιουλίου, 21η εβδομάδα. Τρίτη θέση, Αιγαίο, Άννα Βύση.

0: Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Γεια χαρά!
1: Η πιο μεγάλη ερωτεύ

0: Ακούτε την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αλφα 94,7.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Α94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Αλφα 94,7.

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Ποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Α94,7. Α94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

άποψη, η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα 94,7.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: to you.
1: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.